πάσα σου λοντάρι μου, μη τα τέχνες. Ε, πέλα τα κοσπίρι της μη, ε, πέλα τα ομά.